0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσω δεν είναι στάσου, αγγε όλε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami,